πάμε οταυνό ότ βροιάνε να ίνο κλέτα κακουλίσκε νικακό τα σε τρέτα. Δάνικο σου χε γράμε